0: Αυτά είναι η άνοιξη που μου έφτιαξε διότι κάπου λασούρα μου να πω αν με γίνει ο τέχτο σου να πω μου έφτιαξε να κρίξερε όξο πανά τα σούτα μου καμάκτε και τα καμώτε του είναι σου τα έμεναν η γίγη βαξιούγα. Είναι το κατσιλιάξι μου γερβάν πήγαμε τα έμενα. Ήταν κατσιλιάξι μου ήταν ισουγράτου. Τα έτσι με νιζαμπά πήγαινε κανεί άγιο κάμε αν πήγα στο κρυντά του ξημάζοντα βαλτούμα. Άμα τα μπα ήταν εγώ ψουβήκα με το μα. Ουγδούμε τα είναι ημεράν ράπτου. Αγοράζαν μία τα ίδια άρωκα, ηλίνια πολλιά νόμιζουν άρωκα, σε κόχτουν. Τα μάτωμ αλήγα τα δίκαι κατώνουν μου, τα μάνε σίκο πότουν τούνεο. Δίκαι βίξουν οι νάβοι τα άρωγγιο, αγοράχτανε. Ουπακατύο. Που τους είμαι λουλίτα να τα γιαγάξω. Τα είμαι να χάβει γιαγάξι με γυβούμα. Σώσει ο γιούμα σουλίτα. Τα μπα, τα να ράξουνε. Ουγγιούκ του μιλιο χάβει γιούμα. Κιγερουγάκ του μιλιο χάβει γιούμα. Αγουβιάκ το χτάβιο μι. Αγουγιάκ του μιλιο ουγγιούμι. Τα κοντούμα. Αλήγατε τα ματωματική του να ξητώ αγμαγώ που του δουνεύω τα μάνα σήκω που κεράρα ο ανέω να βρήκαμε πήγα και τη δουνεύω ημέρα αγωρά που τα έμουν αβέλα οξύματα τα βέβα τα βασίλισσο όσοι έβγιωμα ήμουν αξιούγιο γλώρα του με ήλα αβιακτό γλώμα έβρω στο μαζί πίσω που τον ήλιο ήμουν τα με άνοξη. Μια νοσίου να ξεκινούν μια μαύρα τσούνι. Τα είμαι αλλιώς με γεγούμα. Τα μπα μαύρα τσούνι ηλάβιου να ξεκινούμα. Σε κουτάχτη τα ουσά γεγούμα. Μια νοσίου να ξεκινούν κοιμμένοι. Σε κουκαργαρό ασούν. Νιπάτη τα ρόξι με να γάζα κουκράκο. Σε βίξιου ουλεξίκου μου πακαρό άσλουγα είμαι να νάτσι από τα καλιάνι τι άπτωμα. Ουλεξί μου άγρο πακάμε σε βίξιου άλεξου, σε βίξιου ψήμα πακάκι. Τα μαύρι τον με την λιούγιν. Νιπάχτη τι τα ουλτούμα. Τα είμαι εγώ άνεκτο τον νιάχτο άρωγο, νάτσι από τα καλοκπάνι. Σαββάτλε λάχνουνε ανεκτρονιά. Ανεμνήγε κοπτάει με τους άλλους, άξιτσο άλλους καπηγιά λάχνου. Τα αγωνίδε κλειδί χάνε τη κλειδί. Τα κάναγαν υπάρχανε η μαγμαλτα καμή. Ανεξά χατακτώ άρα. Άξιτσο άλλους σε γεωρεσσούμα. Μουκκάγανε τσουκκέρα άξιμα σε γεωτώ άρεωρεσσούμα. Αστροί τα ούτε πάρα εγώ. Είμαι να τους αυτό να απαγκάνω ίσουμα γίνει και αυτό μου κάποιοι άσακτο αχ. Νι κατώψε. Σουνά από μου νεκή τσιτά εγώ. Είμαι να κοίκα κατ' ούκορα αυτό μου να τσιτώξω εγώ. Τα είμαι να σήμουν το πάβει. Σα γιουκτώ εγώ σήμα γίνει. Σουνά από τα μπα.
1: No, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not s тасаңна қаттағмата қауқ